0: United Radio.
1: United. Wow. Όπως είναι να στάς, σου αγαπώ δε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, yo pido.